ότι μ' αγαπούσες. Δεν ξέρω πως κατέληξα να γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα,

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτώ σε εγώ

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Είσαι και ψηλός. Δεν σε χωράει ο καναπές. Και πριν τα χείλη μου τα βρέξει.

Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σε κόκκινο συναγερμό και σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ ψηλό σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Σε αυξημένη ετοιμότητα το πυροσβεστικό σώμα, αυξάνονται οι περιπολίες και η αναέρια επιτήρηση. Τις 34 έφτασαν οι αγροτοδασικές φωτιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. 3 μέτωπα χθες στη Θεσσαλονίκη, σε Λαχανά, Μηχανιώνα και Καλοχώρη αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Σε καθεστώς πλήρους απαγόρευσης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, σήμερα δασικές περιοχές στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου φωτιάς. Η αστυνομία θα διενεργεί ελέγχους, ενώ στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε χθες στη Σκύρο και γρήγορα πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύκτια μάχη με τις φλόγες, ενώ στο νησί έφτασαν γύρω στη μία τα ξημερώματα της Κυριακής ενισχύσεις από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Οι ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ παρεμποδίζουν το έργο της πυροσβεστικής. Ανοίγουν σταδιακά οι δρόμοι στην Κασάνδρα μετά το πρόβλημα που προκάλεσε η φωτιά. Στη κυκλοφορία έχει δοθεί ο δρόμος Πολύχρονο Κασανδρινό Φούρκα, ενώ ανοίγει σταδιακά και ο δρόμος Κασανδρία Σίβηρη, με το Δήμο να ζητά η διέλευση να γίνεται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη. Κλειστός παραμένει ο δρόμος Σίβηρη Φούρκα, οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή, δίνοντας προτεραιότητα στα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη και κυρίως τις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μέσα σε ελάχιστη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πολλά σπίτια πλημμύρισαν. Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Τη δική του εκδοχή για το επεισόδιο με τον υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων στην Πάρο δίνει ο οδηγός ταξί που απολύθηκε μετά το περιστατικό. «Λυπάμαι, μετανιώνω, δεν είναι ωραία εικόνα, αλλά μου επιτέθηκε πρώτος φραστικά και με το κράνος που κρατούσε», υποστηρίζει. Η ένταξη μεταξύ των δύο αδρών προκλήθηκε για μια θέση στάθμευσης. Περισσότερα από 324 κιλά κατέργα της κάναβης κατέσχεσαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, εξαρθρώνοντας διεθνές κύκλωμα που μετέφερε ναρκωτικά από την Αλβανία στην Τουρκία μέσω Ελλάδας. Δύο λοδοπή συνελήφθησαν, ενώ αναζητείται ο εγκέφαλος της οργάνωσης. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε παλέτες με χαρτί ανακύκλωσης, με το παράνομο κέρδος να ξεπερνά τις 700.000 ευρώ. Αίσιο τέλος είχε επιχείρηση διάσωσης μιας 50χρονης Λευκορωσίδας που τραυματίστηκε χθες στη διάρκεια πεζοπορίας στον Όλυμπο στην περιοχή Άγιο Σπήλαιο. Η γυναίκα κάλεσε το 112 και χάρη στον άμεσο γεωεντοπισμό της, 5 πυροσβέστες από Κατερίνη και Λιτόχωρο την προσέγγισαν, τη μετέφεραν με φορείο σε ασφαλέ σημείο και την παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού πανηγύρισε ο Απόστολος Σίσκος. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 1.54.13, διαλύοντας το πανελλήνιο ρεκόρ. Την πρώτη θέση κατέλαβε ο Γάλλος Λεόν Μαρσάν. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι η πιλότος ισπανικού μαχητικού αεροσκάφους F-18 σε αποστολή προστασίας του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν που παραβίασε τον ρουμανικό εθνικό εναέριο χώρο, το τέταρτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε πάνω από τη χώρα φέτος. Να δούμε και τον καιρό κλείνοντας. Θεσσαλονίκη σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάνω νύχτα το όνομα της αφήνεις.

0: για τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σε κόκκινο συναγερμό και σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλό σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Σε αυξημένη ετοιμότητα το πυροσβεστικό σώμα, αυξάνονται οι πυροβολίες και η εναέρια επιτήρηση. Τις 34 έφτασαν οι αγροτοδασικές φωτιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Τρία μέτωπα χθες στη Θεσσαλονίκη, σε Λαχανά, Μηχανιώνα και Καλοχώρη αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Σε καθεστώς πλήρους απαγόρευσης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σήμερα, δασικές περιοχές στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλης και Πολυγύρου στη Χαλκιδική λόγω υψηλού κινδύνου φωτιάς. Η αστυνομία θα διενεργεί ελέγχους, ενώ στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή κάτω Απρόβατος στην Άνδρο. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρου και 5 οχήματα, εθελοντές, ενώ ρήψης νερού κάνει ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, εστάλει και μήνυμα από το 112 για ενημέρωση των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε χθες στη Σκύρο και γρήγορα πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έδωσαν ολονύκτια μάχη με τις φλόγες, ενώ στο νησί έφτασαν τα ξημερώματα ενισχύσεις από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Οι ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ εμποδίζουν το έργο της πυρόσβεσης. Ανοίγουν σταδιακά οι δρόμοι στην Κασάνδρα μετά το πρόβλημα που προκάλεσε η φωτιά. Στην κυκλοφορία έχει δοθεί ο δρόμος Πολύχρονο Κασανδρινό Φούρκα, ενώ ανοίγει σταδιακά και ο δρόμος Κασανδρία Σίβηρη, με το Δήμο να ζητά η διέλευση να γίνεται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη και κυρίως τις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτιλο και Καραβοστάση. Μέσα σε ελάχιστη ώρα οι δρόμοι έγιναν ποτάμια, ενώ πολλά σπίτια πλημμύρισαν. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτιλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Στις ευρωπαϊκές χώρες που καταγράφουν σημαντική επιβάρυνση από τον ιό του Δυτικού Νείλου, συγκαταλέγεται και φέτος η Ελλάδα, με τον ΕΟΔΗ να εκτιμά ότι η τρέχουσα περίοδος μετάδοσης ενδέχεται να εξελιχθεί σε μια από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών όσον αφορά στον αριθμό κρουσμάτων που θα καταγραφούν. Ο θερμός χειμώνας που πέρασε, ο δεύτερος θερμότερος των τελευταίων 150 ετών, πιθανά συνέβαλε στην τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα, σύμφωνα με τους ειδικούς. Τη δική του εκδοχή για το επεισόδιο με τον υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων στην Πάρο δίνει ο οδηγός ταξί που απολύθηκε μετά το περιστατικό. «Λυπάμαι, μετανιώνω, δεν είναι ωραία εικόνα, αλλά μου επιτέθηκε πρώτος, φραστικά και με το κράνος που κρατούσε», υποστηρίζει. Η ένταση μεταξύ των δύο ανδρών προκλήθηκε για μια θέση στάθμευσης. Περισσότερα από 324 κιλά κατέργασης κάναβης κατέσχεσαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, εξαρθρώνοντας διεθνές κύκλωμα που μετέφερε ναρκωτικά από την Αλβανία στην Τουρκία μέσω Ελλάδας. Δύο ολοδοποί συνελήθησαν, ενώ αναζητείται ο εγκέφαλος της οργάνωσης. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε παλέτες με χαρτί ανακύκλωσης, με το παράνομο κέρδος να ξεπερνά τις 700.000 ευρώ. Το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι πανηγύρισε ο Απόστολος Σίσκος. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 1.54.13, διαλύοντας το πανελλήνιο ρεκόρ. Την πρώτη θέση κατέλαβε ο Γάλλος Λεόν Μαρσάν. Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπένσετ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να ασκήσει πρωτοφανή οικονομική πίεση στο Ιράν. Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποκαλύψει ποια μέτρα εξετάζει, όμως υπάρχουν αρκετά σημεία στα οποία μπορεί να επικεντρωθεί το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, γράφει σήμερα το Bloomberg. Να δούμε και τον καιρό κλείνοντας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσχερα νότι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Βουτιά στη μουσική FM 100. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σε κόκκινο συναγερμό και σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλό σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Σε αυξημένη ετοιμότητα το πυροσβεστικό σώμα, αυξάνονται οι περιπολίες και η αναέρια επιτήρηση. Τις 34 έφτασαν οι αγροτοδασικές φωτιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Σε καθεστώς πλήρους απαγόρευσης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και σήμερα δασικές περιοχές στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Η αστυνομία διενεργεί συνεχώς ελέγχους, στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε χθες στη Σκύρο και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Στο νησί έχουν φτάσει τα ξημερώματα ενισχύσεις από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Οι ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ εμποδίζουν το έργο της πυρόσβεσης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή κάτω Απρόβατος στην Άνδρο. Στην περιοχή εξακολουθούν να πλέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που διατηρεί αυξημένη την επιφυλακή των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ανοίγουν σταδιακά οι δρόμοι στην Κασάνδρα μετά τα προβλήματα που προκάλεσε η φωτιά. Στην κυκλοφορία έχει δοθεί ο δρόμος Πολύχρονο Κασανδρινό Φούρκα, ενώ ανοίγει σταδιακά και ο δρόμος Κασανδρία Σίβηρη, με το Δήμο να ζητάει η διέλευση να γίνεται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες την Μάνη και κυρίως τις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μέσα σε ελάχιστη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πολλά σπίτια πλημμύρισαν. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Στις ευρωπαϊκές χώρες που καταγράφουν σημαντική επιβάρυνση από τον ιό του Δυτικού Νείλου, συγκαταλέγεται και φέτος η Ελλάδα. Με τον ΕΟΔΗ να εκτιμά ότι η τρέχουσα περίοδος μετάδοσης ενδέχεται να εξελιχθεί σε μια από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών όσον αφορά στον αριθμό κρουσμάτων που θα καταγραφούν. Ο θερμός χειμώνας που πέρασε ήταν ο δεύτερος θερμότερος των τελευταίων 150 ετών, πιθανά συνέβαλε στην τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα, λένε οι ειδικοί. Τη δική του εκδοχή για το επεισόδιο με τον υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων στην Πάρο δίνει ο οδηγός ταξί που απολύθηκε μετά το περιστατικό. «Λυπάμαι, μετανιώνω, δεν είναι ωραία εικόνα, αλλά αυτός μου επιτέθηκε πρώτος φραστικά και με το κράνος που κρατούσε», υποστηρίζει. Η ένταση μεταξύ των δύο ανδρών προκλήθηκε για μια θέση στάθμευσης. Σύγκρουση θαλαμιγού με άλλα σκάφη σημειώθηκε στο λιμάνι της Αίγινας, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Η θαλαμιγός με νέα επιβαίνοντες προσέκρουσε κατά τους ελιγμούς απόπλου σε ελιμενισμένα σκάφη, προκαλώντας υλικές ζημιές. Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνά το λιμεναρχείο. Το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι πανηγύρισε ο Απόστολος Σίσκος. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 1:54.13. διαλύοντας το πανελλήνιο ρεκόρ. Μήνυ λεωφορείο στην Τουρκία που μετέφερε οικογένεια σε πάρτι Αραβώνων να ανετράπη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 7 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
6: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
7: FM 100.

δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνομαι, πέφτω κι αν σπάω. Στην πρώτη αγκαλιά με κολλάω. Το δρόμο μου βρίσκω.

γλώσσα. Στο τέρας της πόλης, ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά, ξεγλίστρησα από το πόθο μου να μάθω.

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

Στα δάχτυλα έχω χάσει το λογαριασμό. Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τάστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια. Και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή.

μέσα από τις γρίλιας τα περάσματα, ώστε να μπει η καρδιά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σε κόκκινο συναγερμό για σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ ψηλό σε Αντική, Βιωτία, Εύβοια, Κρήτη και Κυκλάδες. Σε αυξημένη ετοιμότητα το πυροσβεστικό σώμα, αυξάνονται οι περιπολίες και η αναέρια επιτήρηση. Τις 34 έφτασαν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Σε καθεστώς πλήρους απαγόρευσης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σήμερα δασικές περιοχές στη Χαλκιδική, στους δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου λόγω του κινδύνου φωτιάς. Η αστυνομία διενεργεί συνεχώς ελέγχους, στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ. Μάχη σε δύο μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβέστες στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στη Σκύρο, καίγοντας πυκνό πευκό δάσος. Νότια προς Άγιο Φωκά και ανατολικά προς Πεύκο. Ενισχύθηκαν τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές δυνάμεις με άνδρες από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Ξεπερνούν τα 7 μποφόρ άνεμοι στο νησί. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι στο μεταξύ η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην Άνδρο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή κάτω Απρόβατος. Και εκεί πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που διατηρεί αυξημένη επιφυλακή των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ανοίγουν σταδιακά οι δρόμοι στην Κασάνδρα μετά τα προβλήματα που προκάλεσε η πυρκαγιά. Στην κυκλοφορία έχει δοθεί ο δρόμος Πολύχρονο Κασανδρινό Φούρκα, ενώ ανοίγει σταδιακά και ο δρόμος Κασανδρία Σίβηρη, με το Δήμο να ζητάει η διέλευση να γίνεται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη και κυρίως τις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ήτυλο και Καραβοστάση. Σε ελάχιστη ώρα οι δρόμοι έγιναν ποτάμια, πολλά σπίτια πλημμύρισαν. Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ήτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατηγορείται ο οδηγός ταξί που επιτέθηκε σε υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων στην Πάρο μετά από διαφωνία για θέση στάθμευσης. Παράλληλα, δόθηκε παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση του άνδρα που τραυματίστηκε για να αποτυπωθεί η έκταση των τραυμάτων. Λυπάμαι, μετανιώνω, δεν είναι ωραία εικόνα, αλλά μου επιτέθηκε πρώτος φραστικά και με το κράνος που κρατούσε, υποστηρίζει ο κατηγορούμενος. Στις ευρωπαϊκές χώρες που καταγράφουν σημαντική επιβάρυνση από τον ιό του Δυτικού Νείλου, συγκαταλέγεται και φέτος η Ελλάδα, με τον ιωδή να εκτιμά ότι η τρέχουσα περίοδος μετάδοσης ενδέχεται να εξελιχθεί σε μια από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών, όσον αφορά στον αριθμό κρουσμάτων που θα καταγραφούν. Ο θερμός χειμώνας που πέρασε, ο δεύτερος θερμότερος των τελευταίων 150 ετών, πιθανά συνέβαλε στην τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα, σύμφωνα με τους ειδικούς. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μετακίνηση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, καθώς ο 23χρονος μεσοεπιθετικός αναχώρησε σήμερα το πρωί για τη Γερμανία, παρά τις έντονες αντιδράσεις των οπαδών του Δικεφάλου. Οι δυνάμεις ασφαλείας του Μαρόκου απέτρεψαν νέα προσπάθεια εκατοντάδων μεταναστών να περάσουν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Η νέα κινητοποίηση οργανώθηκε έπειτα από μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που καλούσαν σε δεύτερη απόπειρα διέλευσης σε μια νέα εκστρατεία παραπληροφόρησης που ήταν γνωστή εδώ και αρκετές μέρες. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ως την Τετάρτη 19 Αυγούστου παρατείνει τη δυνατότητα προσωρινής φιλοξενίας στο Δήμο Κασάνδρας για τους πυρόπληκτους της Χαλκιδικής. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων. Την ίδια ώρα κλειστό παραμένει το οδικό τμήμα Σίβηρης Φούρκας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες απομάκρυνσης κορμών για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση. Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Φούρκα καλούνται να χρησιμοποιούν την εναλλακτική διαδρομή μέσω Κασανδρίας Αγίας Μαρίνας. Μάχη σε δύο μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στη Σκύρο, καίγοντας πυκνό Πευκοδάσος, νότια προς Άγιο Φωκά και ανατολικά προς Πεύκο. Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με άνδρες από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Ξεπερνούν τα 7 μποφόροι άνεμοι στο νησί. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή κάτω Απρόβατος στην Άνδρο. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει και σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς ο κίνδυνος φωτιάς προβλέπεται πολύ υψηλό σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Σε αυξημένη επιθυμότητα το πυροσβεστικό σώμα, αυξάνονται οι περιπολίες και η αναέρια επιτήρηση. Σε καθεστώς πλήρους απαγόρευσης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και σήμερα, δασικές περιοχές στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου φωτιάς. Η αστυνομία θα διενεργεί συνεχώς ελέγχους, στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ. Εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και υποδομές προκάλεσε μέσα σε λίγες ώρες το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε χθες τη Μάνη. Η ραγδαία βροχόπτωση δήρηξε περίπου 2 ώρες, με τις ποσότητες νερού να είναι τεράστιες, καθώς έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης, ενώ μια γυναίκα τραυματίστηκε όταν την χτύπησε κεραυνός μέσα στο αυτοκίνητό της. Για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατηγορείται ο οδηγός ταξί που επιτέθηκε σε υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων στην Πάρο μετά από διαφωνία για θέση στάθμευσης. Παράλληλα δόθηκε παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση του άντρα που τραυματίστηκε για να αποτυπωθεί η έκταση των τραυμάτων. Λυπάμαι, μετανιώνω, δεν είναι ωραία εικόνα, αλλά μου επιτέθηκε πρώτος φραστικά και με το κράνος που φορούσε, υποστηρίζει ο ίδιος. Στις ευρωπαϊκές χώρες που καταγράφουν σημαντική επιβάρυνση από τον ιό του Δυτικού Νείλου, συγκαταλέγεται και φέτος η Ελλάδα, με τον ΕΟΔΗ να εκτιμά ότι η τρέχουσα περίοδος μετάδοσης ενδέχεται να εξελιχθεί σε μια από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών όσον αφορά στον αριθμό κρουσμάτων που θα καταγραφούν. Ο θερμός χειμώνας που πέρασε, ο δεύτερος θερμότερος των τελευταίων 150 ετών, πιθανά συνέβαλε στην τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα, λένε οι ειδικοί. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μετακίνηση του Γιάννη Κωνσταντέλη από τον ΠΑΟΚ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, καθώς ο 23χρονος μεσοεπιθετικός αναχώρησε το πρωί για τη Γερμανία, παρά τις έντονες αντιδράσεις οπαδών του Δικεφάλου. Μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν οι διασώστες στην Ανατολική Ινδονησία, καθώς συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμια μετά το φωνικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ. Ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε σε τουλάχιστον 51, ενώ οι τραυματίες είναι δεκάδες. Ο αριθμός αναμένεται να μεταβληθεί ξανά, καθώς τα συνεργεία προσπαθούν να προσεγγίσουν περιοχές που παραμένουν αποκλεισμένες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες. Το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

Την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει. Γραμμένο κάπου στο κολόμου την πρίμη. Τότε που οι Ισπανοί ξεκινούσαν

0: θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ.

0: 8.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ως την Τετάρτη 19 Αυγούστου παρατείνεται η δυνατότητα προσωρινής φιλοξενίας στο Δήμο Κασάνδρας για τους πυρόπληκτους της Χαλκιδικής. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων. Την ίδια ώρα κλειστό παραμένει το οδικό τμήμα Σίβρης Φούρκας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες απομάκρυνσης κορμών για να διασφαλιστεί ασφαλής διέλευση. Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Φούρκα καλούνται να χρησιμοποιούν εναλλακτική διαδρομή μέσω Κασανδρίας Αγίας Μαρίνας. Μάχη σε δύο μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβέστες στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στη Σκύρο, καίγοντας πυκνό Πευκοδάσος, νότια προς Άγιο Φωκά και ανατολικά προς Πεύκο. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με άνδρες από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία, ξεπερνούν τα 7 μποφόρια άνεμοι στο νησί. Χωρίς ενεργό μέτωπο στο μεταξύ είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε αγροδασική έκταση στην περιοχή κάτω απρόβατος στην Άνδρο. Σε κόκκινο συναγερμό και σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλό σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Σε αυξημένη ετοιμότητα το πυροσβεστικό σώμα, αυξάνονται οι περιπολίες και η εναέρια επιτήρηση. Τις 34 έφτασαν οι αγροτοδασικές φωτιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Σε καθεστώς πλήρους απαγόρευσης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σήμερα, δασικές περιοχές στους Δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική λόγω κινδύνου φωτιάς. Η αστυνομία διενεργεί συνεχώς ελέγχους, στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ. Εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και υποδομές προκάλεσε μέσα σε λίγες ώρες το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε χθες στη Μάνη. Η ραγδαία βροχόπτωση δήρξε περίπου 2 ώρες με μεγάλες ποσότητες νερού, καθώς έπεσαν περίπου 140 τόνοι αναστρέμα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης, ενώ μια γυναίκα τραυματίστηκε όταν τη χτύπησε κεραυνός μέσα στο αυτοκίνητό της. Για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατηγορείται ο οδηγός ταξί που επιτέθηκε σε υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων στην Πάρο μετά από διαφωνία για μια θέση στάθμευσης. Παράλληλα δόθηκε παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση του άντρα που τραυματίστηκε για να αποτυπωθεί η έκταση των τραυμάτων. «Λυπάμαι, μετανιώνω, δεν είναι ωραία εικόνα, αλλά μου επιτέθηκε εκείνος πρώτος φραστικά και με το κράνος που κρατούσε», υποστηρίζει ο ίδιος. Στις ευρωπαϊκές χώρες που καταγράφουν σημαντική επιβάρυνση από τον ιό του Δυτικού Νείλου, συγκαταλέγεται και φέτος η Ελλάδα, με τον Εωδή να εκτιμά ότι η τρέχουσα περίοδος μετάδοσης ενδέχεται να εξελιχθεί σε μια από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών όσον αφορά τον αριθμό κρουσμάτων που θα καταγραφούν. Ο θερμός χειμώνας που πέρασε πιθανά συνέβαλε στην τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα, σύμφωνα με τους ειδικούς. Στο αεροδρόμιο του Ντόρτμουντ προσγειώθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πριν από λίγο με ιδιωτική πτήση που τον μετέφερε από Θεσσαλονίκη στη Γερμανία, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ στην Μπορούσια. Το deal ανάμεσα στις δύο ομάδες αναμένεται να φτάσει κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αιτήσεις απολαβές του 23χρονου μεσοεπιθετικού θα ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια. Υπάρχει προφορική συμφωνία, ωστόσο οι δύο πλευρές δεν έχουν δώσει τα χέρια σε όλες τις πτυχές του deal, γράφει η γερμανική ιστοσελίδα Sky Sports. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 10 τραυματίστηκαν μετά από ανατροπή πολωνικού λεωφορείου σε αυτοκινητόδρομο στην Ουγγαρία, γράφει στο Facebook ο πρωθυπουργός της χώρας, Πίτερ Μαγιάρ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ως την Τετάρτη 19 Αυγούστου παρατείνεται η δυνατότητα προσωρινής φιλοξενίας στο Δήμο Κασάνδρας για τους πυρόπληκτους της Χαλκιδικής. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης λειτουργεί ειδική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων. Την ίδια ώρα κλειστό παραμένει το οδικό τμήμα Σίβρης Φούρκας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες απομάκρυνσης κορμών για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση. Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Φούρκα καλούνται να χρησιμοποιούν την εναλλακτική διαδρομή μέσω Κασανδρίας Αγίας Μαρίνας. Μάχη σε δύο μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβέστες στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στη Σκύρο, καίγοντας πυκνό πευκό δάσος. Νότια προς Άγιο Φωκά και ανατολικά προς Πεύκο. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με άνδρες από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Ξέπερνουν τα 7 μποφόρια άνεμοι στο νησί. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε το πρωί στην Άνδρο. Σε κόκκινο συναγερμό και σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται υψηλός, πολύ υψηλός σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Τις 34 έφτασαν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε αγροτοδασικές περιοχές. Σε καθεστώς πλήρους απαγόρευσης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και σήμερα δασικές περιοχές στη Χαλκιδική, στους Δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Η αστυνομία διενεργεί συνεχείς ελέγχους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ. Εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και υποδομές προκάλεσε μέσα σε λίγες ώρες το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε χθες στη Μάνη. Η ραγδαία βροχόπτωση διήρκησε περίπου 2 ώρες με μεγάλες ποσότητες νερού, καθώς έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε όταν τη χτύπησε κεραυνός μέσα στο αυτοκίνητό της. Για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατηγορείται ο οδηγός ταξί που επιτέθηκε σε υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων στην Πάρο μετά από διαφωνία για θέση στάθμευσης. Παράλληλα, δόθηκε παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση του άντρα που τραυματίστηκε για να αποτυπωθεί η έκταση των τραυμάτων. Λυπάμαι, μετανιώνω, δεν είναι ωραία εικόνα, αλλά εκείνος μου επιτέθηκε πρώτος με το κράνος που κρατούσε, υποστηρίζει ο ίδιος. Στο αεροδρόμιο του Ντόρτμουντ προσγειώθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με ιδιωτική πτήση που τον μετέφερε από τη Θεσσαλονίκη στη Γερμανία, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ στην Μπορούσια. Το deal ανάμεσα στις δύο ομάδες αναμένεται να φτάσει κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ετήσιες απολαβές του 23χρονου μέσου επιθετικού θα ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει προφορική συμφωνία, ωστόσο οι δύο πλευρές δεν έχουν δώσει τα χέρια για όλες τις πτυχές του deal, γράφει η γερμανική ιστοσελίδα Sky Sports. Στην Ιαπωνία, τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις καταρακτώδεις βροχές που έπληξαν την Τσίμπα ανατολικά του Τόκιο, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος εξακολουθεί να αγνοείται σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που μεταδίδουν τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: φωτιά στις νότες. FM 100. Το άκουσες, το είπες.
1: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
0: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Έως την Τετάρτη 19 Αυγούστου παρατείνεται η δυνατότητα προσωρινής φιλοξενίας στο Δήμο Κασάνδρας για τους πυρόπληκτους της Χαλκιδικής. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων. Την ίδια ώρα κλειστό παραμένει το οδικό τμήμα Σίβηρης Φούρκας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες απομάκρυνσης κορμών για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση. Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Φούρκα καλούνται να χρησιμοποιούν την εναλλακτική διαδρομή μέσω Κασανδρίας Αγίας Μαρίνας. Εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και υποδομές προκάλεσε μέσα σε λίγες ώρες το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε χθες στη Μάνη. Η ραγδαία βροχόπτωση διήρκησε περίπου 2 ώρες με μεγάλες ποσότητες νερού, καθώς έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης, ενώ μια γυναίκα τραυματίστηκε όταν τη χτύπησε κεραυνός μέσα στο αυτοκίνητό της. Μάχη σε 2 μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβέστες στην Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στη Σκύρο καίγοντας πυκνό πευκό δάσος. Νότια προς τον Άγιο Φωκά και ανατολικά προς το Πεύκο ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με άνδρες από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία, ενώ οι άνεμοι στο νησί ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Μετά το 15 Αύγουστο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει σε πλήρες πρόγραμμα με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ και στις εκλογές του 2027. Στο Μέγαρο Μαξίμου χαράζουν ήδη στρατηγική σε 4 μέτωπα: Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μαρία Καριστιανού και Αντώνη Σαμαράς. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η συσπήρωση κυρίως των κεντρών αλλά και των παραδοσιακών δεξιών ψηφοφόρων, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις ανακοινώσεις της ΔΕΘ και στο κυβερνητικό αφήγημα για την Ελλάδα του 2030. Στο Ντόρτμουντ βρίσκεται από το μεσημέρι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Μπορούσια. Ο νεαρός Άσος πέρασε από τις ιατρικές εξετάσεις έχοντας συμφωνήσει στους προσωπικούς του όρους. ΠΑΟΚ και Ντόρτμουντ φέρονται να έχουν συμφωνήσει στα 32 εκατομμύρια ευρώ μαζί με μπόνους. Την ίδια ώρα ένταση επικρατεί στην Τούμπα, όπου οπαδοί του Δικεφάλου έχουν συγκεντρωθεί και ζητούν να μιλήσουν με τον Ιβάν Σαββίδη. Συναγερμό στη Ρουμανία, όπου μαχητικό F-18 στο πλαίσιο αποστολής του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν που παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντοπίστηκε από ραντάρ και καταρρεύτηκε λίγο μετά τις 5 το πρωί, ενώ εκτιμάται πως ήταν ρωσικής προέλευσης. Πρόκειται για το 4ο ντρόν που καταρρύπτεται πάνω από τη Ρουμανία. Στην Ιαπωνία, τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις καταρακτώδεις βροχές που έπληξαν την Τσίμπα ανατολικά του Τόκιο, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος εξακολουθεί να αγνοείται, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που μεταδίδουν τα Ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά.
4: Δες το
3: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
6: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: μας. Αν τρομάξεις και μ' ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Σαλαμίνα, καθώς δύο μεγάλες φωτιές απειλούν σπίτια στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Με μηνύματα από το 112 εκενώνονται οικισμοί προς το Εάντιο και την παραλία Σατερλή. Στην κατάσβεση επιχείρουν 92 πυροσβέστες, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Η ελληνική αστυνομία έχει ζητήσει 2 ferry boats στην παραλία Σατερλή για το ενδεχόμενο εκενώσεων διαθαλάσσης. Μετά τον 15 Αύγουστο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει σε πλήρες πρόγραμμα με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ και στις εκλογές του 2027. Στο Μέγαρο Μαξίμου χαράζουν ήδη στρατηγική σε 4 μέτωπα Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μαρία Καριστιανού και Αντώνη Σαμαράς. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η συσπήρωση κυρίως των κεντρώων αλλά και των παραδοσιακών δεξιών ψηφοφόρων, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις ανακοινώσεις της ΔΕΘ και στο κυβερνητικό αφήγημα για την Ελλάδα του 2030. Νέα δεδομένα φέρνει το νέο κληρονομικό δίκαιο για όσους κληρονομούν χρέη. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η κληρονομιαία περιουσία διαχωρίζεται από την προσωπική περιουσία του κληρονόμου, ώστε οι οφειλές του θανόντος να μην επιβαρύνουν αυτομάτως τον ίδιο. Παράλληλα, έως τις 22 Νοεμβρίου 2026, δίνεται δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν προλάβαν να ζητήσουν το ευεργέτημα της απογραφής υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Έως την Τετάρτη 19 Αυγούστου παρατείνεται η δυνατότητα προσωρινής φιλοξενίας στο Δήμο Κασάνδρας για τους πυρόπληκτους της Χαλκιδικής. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων. Την ίδια ώρα κλειστό παραμένει το οδικό τμήμα Σίβηρης Φούρκας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες απομάκρυνσης κορμών για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση. Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Φούρκα καλούνται να χρησιμοποιούν την εναλλακτική διαδρομή μέσω Κασανδρίας Αγίας Μαρίνας. Στο Ντόρτμουντ βρίσκεται από το μεσημέρι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Μπορούσια. Ο νεαρός Άσος πέρασε από ιατρικές εξετάσεις έχοντας συμφωνήσει στους προσωπικούς του όρους. ΠΑΟΚ και Ντόρτμουντ φέρονται να έχουν συμφωνήσει στα 32 εκατομμύρια ευρώ μαζί με μπόνους. Την ίδια ώρα μερίδα οπαδών συγκεντρώθηκε έξω από το γήπεδο της Τούμπα ζητώντας συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη ή κάποιο στέλεχος της ΠΑΕ. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η σεισμόπληκτη περιοχή στο νησί Φλόρες της Ινδονησίας μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 53 νεκρούς. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, ενώ εκατοντάδες κτίρια έχουν υποστεί ζημιές και κατολισθήσεις έχουν αποκλείσει δρόμους. Σε ορισμένες περιοχές έχουν διακοπεί η ηλεκτροδότηση, η υδροδότηση και οι τηλεπικοινωνίες, ενώ η κυβέρνηση στέλνει ήδη πρώτης ανάγκης και ανθρωπιστική βοήθεια. Μπαράζ επιθέσεων με ντρόνους και πυράβλους σημειώθηκε τη νύχτα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι αναχέτησε εκατοντάδες ουκρανικά ντρόνους με 3 τραυματίες, ενώ 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή του Ροστόφ. Την ίδια ώρα, ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις έπληξαν το Κίεβο, τη Ζαπορίζια και το Κρίβι Ρινγκ, με τις ουκρανικές αρχές να ανακοινώνουν 3 νεκρούς. Ο Ουκρανικός στρατός υποστηρίζει ότι έπληξε στο Ροστόφ βιομηχανική εγκατάσταση παραγωγής στερεών καυσίμων για ρωσικούς πυράβλους. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Τικ-τακ, τικ-τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πω, πω, πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
6: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
8: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
7: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
9: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
10: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Κι άλλη μία. Κι άλλη μία ψηφιριστά. Τέλεια. Είμαστε καλά όλοι.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τραγική εξέλιξη στη φωτιά στη Σαλαμίνα. Δύο σωρία γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στην περιοχή Περιστέρια. Στο μεταξύ, δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα συνεχίζουν να απασχολούν τις δυνάμεις της πυροσβεστικής με 192 πυροσβέστες και 14 εναέρια μέσα να επιχειρούν. Αναφορές κάνουν λόγιο και για σπίτια που έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Σε επιφυλακή βρίσκεται και το λιμενικό με πλωτά μέσα και 4 ferry boat για το ενδεχόμενο κενώσεων διαθαλάσσης, ενώ αυξημένη είναι και η ετοιμότητα του ΕΚΑΒ. 4 άτομα με εγκάβματα και ένας ηλικιωμένος που απεγκλωβίστηκε μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Διαδοχικά και τα μηνύματα από το 112 που έχουν εκδοθεί για εκενώσεις περιοχών προς το ΕΑΔΙΟ. Μετά τον 15 Αύγουστο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει σε πλήρες πρόγραμμα με το βλέμμα στραμμένο στις ΔΕΘ και στις εκλογές του 2027. Στο Μέγαρο Μαξίμου χαράζουν ειδική στρατηγική σε 4 μέτωπα: Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μαρία Καρισθιανού και Αντώνη Σαμαράς. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η συσπήρωση κυρίως των κεντρών αλλά και των παραδοσιακών δεξιών ψηφοφόρων, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις ανακοινώσεις της ΔΕΘ και στο κυβερνητικό αφήγημα για την Ελλάδα το 2030. Νέα δεδομένα φέρνει το νέο κληρονομικό δίκαιο για όσους κληρονομούν χρέη. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η κληρονομιαία περιουσία διαχωρίζεται από την προσωπική περιουσία του κληρονόμου, ώστε οι οφειλές του θανόντος να μην επιβαρύνουν αυτομάτως τον ίδιο. Παράλληλα, έως τις 22 Νοεμβρίου δίνεται δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν πρόλαβαν να ζητήσουν το ευεργέτημα της απογραφής υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Έως την Τετάρτη 19 Αυγούστου παρατείνεται η δυνατότητα προσωρινής φιλοξενίας στο Δήμο Κασάνδρας για τους πυρόπληκτους της Χαλκιδικής. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης λειτουργεί ειδική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων. Την ίδια ώρα κλειστό παραμένει το δικό τμήμα Σίβρης Φούρκας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες απομάκρυνσης κορμών για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση. Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς τη Φούρκα καλούνται να χρησιμοποιούν την εναλλακτική διαδρομή μέσω Κασανδρίας Αγίας Μαρίνας. Σε αναβρασμό βρίσκεται ο ΠΑΟ, καθώς οπαδοί του Δικεφάλου προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη των γραφείων της ΠΑΕ στην Τούπα. Οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας αντιδρούν έντονα στη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, ζητώντας την ακύρωσή της και απαιτώντας άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιβάν Σαββίδη, την ώρα που ο παίκτης βρίσκεται ήδη στη Γερμανία. Νέα ένταση επικρατεί στα σύνορα Μαρόκου και Ισπανίας. Τουλάχιστον 111 άτομα συνελήφθησαν από τη μαροκινή αστυνομία, η οποία έκανε χρήση δακρυγόνων για να αποτρέψει μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα μετά από ψευδείς αναρτήσεις για άνοιγμα των συνόρων. Στην περιοχή επιβλήθηκαν δρακόντια μέτρα με μπλόκα και σταθμούς και στους δρόμους, ενώ η Μαδρίτη ξεκαθάρισε ότι όσοι εισέρχονται παράτυπα θα επιστρέφονται άμεσα πίσω. Μάχη με τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία του δίνει το Βέλγιο, με τις φλόγες να κατακαίνε από την Παρασκευή το φυσικό πάρκο Φαν στα δυτικά της χώρας για να κατευθύνονται προς τη Γερμανία. Η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει περίπου 30.000 στρέμματα, ενώ οι άνεμοι αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση, δυσκολεύοντας το έργο της κατάσβεσης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις από τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει 3 ελικόπτερα και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
3: Με τα ψηλά, τα πάτη, τα
4: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

κόβω χαμόγελα αυτή του καλού. Τώρα είναι για σένα.

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο,

Αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

0: Πάμε παραλία με τον FM 100.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τραγικές διαστάσεις παίρνει η μεγάλη φωτιά στη Σαλαμίνα, καθώς ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό στην περιοχή των Περιστερίων, όπου ξεκίνησε το πρώτο πύρινο μέτωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από οικόπεδο γεμάτο σκουπίδια. Δύο τα πύρινα μέτωπα σε εξέλιξη, σε Περιστέρια και Σελήνια, με 260 πυροσβέστες και 18 εναέρια μέσα να επιχειρούν και τους ισχυρούς ανέμους να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ 8 άτομα με εγκάβματα και ένας ηλικιωμένος που απεγκλωβίστηκε μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Μπαράς μηνυμάτων από το 112 έχει εκδοθεί για εκενώσεις περιοχών. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού διαθαλάσσης από το Σατερλί και τις Κολόνες. Μέχρι στιγμής 240 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί με 7 πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη να συμμετέχουν στην επιχείρηση. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιήθηκαν στην παραλία της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη μετά από περιστατικά πνιγμού που οδήγησαν σε καρδιακή ανακοπή. Πρόκειται για έναν 18χρονο και μία 60χρονη, στους οποίους οι διασώστες του ΕΚΑΒ με τη συνδρομή του γιατρού έκαναν κάρπα και απεινιδόσεις. Και στις δύο περιπτώσεις επανήλθε η αυτόματη κυκλοφορία και οι δύο λουόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία. Μετά τον 15 Αύγουστο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει σε πλήρες πρόγραμμα με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ και στις εκλογές του 2027. Στο Μέγαρο Μαξίμου χαράζουν ήδη στρατηγική σε 4 μέτωπα: Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μαρία Καριστιανού και Αντώνη Σαμαράς. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η συσπήρωση κυρίως των κεντρώων αλλά και των παραδοσιακών δεξιών ψηφοφόρων, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις ανακοινώσεις της ΔΕΘ και στο νέο κυβερνητικό αφήγημα για την Ελλάδα του 2030. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομολογό του Αντρίη Σιμπίχα είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και η ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα. Ο κύριος Γεραπετρίτης εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς την Ουκρανία για τις πρόσφατες επιθέσεις, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην Ελλάδα για τις πυρκαγιές. Νέα δεδομένα φέρνει το νέο κληρονομικό δίκαιο για όσους κληρονομούν χρέη. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η κληρονομιαία περιουσία διαχωρίζεται από την προσωπική περιουσία του κληρονόμου, ώστε οι εφηλές του θανόντος να μην επιβαρύνουν αυτομάτως τον ίδιο. Παράλληλα, ως τις 22 Νοεμβρίου δίνεται δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν πρόλαβαν να ζητήσουν το ευεργέτημα της απογραφής υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σε αναβρασμό βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, καθώς οπαδοί του Δικεφάλου προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη των γραφείων της ΠΑΕ στην Τούμπα. Οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας αντιδρούν έντονα στη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, ζητώντας την ακύρωσή της και απαιτώντας άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιβάν Σαββίδη, την ώρα που ο παίκτης βρίσκεται ήδη στη Γερμανία. Σε εξέλιξη βρίσκονται διπλωματικές επαφές στην Αίγυπτο για την εφαρμογή της εκεχηρίας στη λωρίδα της Γάζας. Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ συναντήθηκε με τον πρόεδρο Σίση, ενώ αντιπροσωπεία της Χαμάς συνομίλησε με τις Αιγυπτιακές Μυστικές Υπηρεσίες για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ. Παρά τη δέσμευση της Χαμάς στον οδικό χάρτη, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου απέρριψε το σχέδιο με τον Κούσνερ να προγραμματίζει επίσκεψη στο Ισραήλ για την άμβληση των διαφόρων. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή Πλανήτης Εύα με τη Μέρη Λεριά.
2: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
6: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
7: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
6: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
7: Μουσικές και διαδικτυακές.
6: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
7: Πλανήτης Εύα.
6: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
7: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
6: Και πού το συναντάμε?
7: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, πλανήτης Εύα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας, συντονισμένη έως και τις 7 το απόγευμα, αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε Κυριακή, δίνουμε ραντεβού και μαζί ξεκινάμε αυτό το ταξίδι μας με στάσεις σε αγαπημένα sites, προκειμένου να ενημερωθούμε για θέματα που αφορούν στη μόδα, για θέματα που αφορούν στην ομορφιά, σε well-being ιστορίες, για θέματα που αφορούν στην άσκηση, για θέματα που μπορούν πραγματικά να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας ή και να μας ενημερώσουν για ό,τι μας αφορά και για ό,τι μας απασχολεί. Να σου υπενθυμίσω κάπου εδώ ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr, ενώ μας βρίσκεις στα social, επικοινωνούμε και εκεί, FM100 Θεσσαλονίκη στο Facebook και FM100SKG στο Instagram. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, για όσους εργάζονται, εργάστηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου, συνεχίζουν και εργάζονται και αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους εσάς τους υπόλοιπους που καταφέρετε πραγματικά να ξεκλέψετε χρόνο, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε, να γεμίσετε μπαταρίες, να αποφορτιστείτε από την εβδομάδα, από την καθημερινότητα της εβδομάδας και πραγματικά έτσι να αναζωογονηθείτε, θα πω εγώ. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα. Δεν τελείωσε ακόμη το Σαββατοκύριακο. Κάποιοι ίσως ετοιμάζουν βαλίτσες, ετοιμάζουν τις διακοπές τους και από αύριο να ξεκινάει και η καλοκαιρινή τους άδεια. Κάποιοι ίσως να βρίσκονται αυτή την περίοδο σε περίοδο διακοπών. Πάντως, όπου και αν έχει, να είστε καλά, με θετική διάθεση, με καλή διάθεση, με καλή παρέα και πάνω απ' όλα με υγεία. Το λέμε, το ξαναλέμε, χιλιοϋπομένο, τετριμένο, αλλά τόσο μα τόσο σημαντικό. Λοιπόν, ως πρόσα της θεματολογίας μας για αυτή την Κυριακή, μαζί θα ασχοληθούμε με τα ωφέλη που έχουν για την υγεία μας τα βερίκοκα. Επίσης, αν ψάχνεις μια εναλλακτική μορφή άσκησης που θα σου προσφέρει ευεξία, αλλά και κίνηση, σου έχω τη λύση με παραδοσιακούς χορούς μέσα από ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο το οποίο εντόπισα και θα μοιραστώ μαζί σου. Επίσης, λευκή μπόχο μπλούζα είναι εδώ στη στήλη της μόδας, όλα τα στυλ για ένα αγαπημένο all fashion 70's καλοκαίρι. Τα ωφέλη του ήλιου για τον οργανισμό μας, οι ευεργετικές ιδιότητες που έχει ο ήλιος και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε. Επίσης, μαζί θα δημιουργήσουμε τις δικές μας χειροποίητες μάσκες καλοκαιριού. Do yourself, αγαπημένες ιστορίες. Πάμε σε μια μουσική ανάσα. Πάντα κινούμαστε στη διεθνή μουσική σκηνή και επιστρέφω αμέσως μετά, προκειμένου να ξεκινήσω σαν τις θεματολογίες μας για αυτή την Κυριακή στον πλανήτη Εύα και στον FM100. Καλή ακρόαση έως και τις 7.

Πλανήτη Εύα, και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα Κυριακής. Δίνουμε ραντεβού με θέματα που αφορούν στην ομορφιά, με θέματα που αφορούν στη διακόσμηση ενίοτε, με θέματα που αφορούν τόσο γυναίκες όσο και άνδρες, θέματα διατροφής, θέματα καθημερινότητας, θέματα που μπορεί να ομορφύνουν, θα πω εγώ, την καθημερινότητά μας, ή να μας ενημερώσουν για οτιδήποτε μπορεί πραγματικά να χρήζει την προσοχή μας. Πάμε να ξεκινήσουμε στα της θεματολογίας μας. Βρίσκομαι στο onme.gr, ένα site το οποίο επισκεπτόμαστε αρκετά συχνά, με θέματα τα οποία αφορούν κυρίως την ιατρική επιστήμη, αλλά θέματα έτσι βατά, κατανοητά, ακόμα και για όσους δεν έχουμε καμία απόλυτη σχέση με την επιστήμη της ιατρικής, αλλά και ενίοτε παρουσιάζει θέματα τα οποία αφορούν στη διατροφή. Με ένα τέτοιο θέμα λοιπόν θα ασχοληθούμε. onme.gr, διατροφή και τα 8 πολύτιμα ωφέλη που έχει το βερίκοκο. Ο σπυρινόκαρπο, το φρέσκο βερίκοκο, είναι ένα φρούτο το οποίο έχει ένα σκληρό κουκούτσι στο κέντρο του. Τα βερίκοκα είναι γεμάτα αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν στην αποτροπή χρόνιων ασθενειών όπως ο καρκίνος και οι καρδιακές παθήσεις. Έχουν επίσης θρεπτικά συστατικά, τα οποία πραγματικά είναι πολύ σημαντικά για την υγεία μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πολλές φορές έχουμε διαβάσει. Έχουν θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν την υγεία των ματιών, του δέρματος αλλά και του εντέρου. Αυτά υποστηρίζει η συνεργάτιδα του Sutherland Clinic, διαιτολόγος, η κυρία Beth Σβεργουμονή, αν το λέω και σωστά το συγκεκριμένο επίθετο. Τα βερίκοκα λοιπόν όχι μόνο είναι υγιεινά, αλλά ορισμένοι ειδικοί τα θεωρούν και υπερτροφή, διότι είναι χαμηλά σε θερμίδες, πλούσια σε φυτικές ίνες και σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής περιέχουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά.

Very κοκά. Η πρόληψη βοηθάει βέβαια πάντα, αλλά τα ωφέλη που έχουν τα βερίκοκα είναι και η πρόληψη καρκίνου και άλλων χρόνιων ασθενειών. Η βίτα καροτίνη, η λουτεΐνη, η ζεαξανθίνη και οι βιταμίνες α, σ και ε λειτουργούν ως αντιοξειδωτικά. Οι ελεύθερες ρίζες είναι μόρια που είναι ασταθή επειδή τους λείπει ένα ηλεκτρόνιο. Εμφανίζονται λοιπόν φυσικά στο σώμα μας, αλλά τα προκαλούν και εξωτερικοί παράγοντες όπως η ρύπανση και ο καπνός του τσιγάρου. Τώρα, το οξυδωτικό στρες συμβαίνει όταν υπάρχουν πάρα πολλές ελεύθερες ρίζες, οδηγώντας σε βλάβη των κυττάρων και των ιστών. Έρευνες έχουν συνδέσει αυτή τη διαδικασία με χρόνιες ασθένειες όπως καρκίνος, καρδιαγιακή νόσος, φλεγμονώδεις ασθένειες όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Τα βερίκοκα ωφελούν στο να έχουμε καλύτερη όραση και υγεία των ματιών. Μελέτες λοιπόν δείχνουν ότι η βιταμίνη Α και η Β' καροτίνη, η ουσία που χρησιμοποιεί το σώμα για να παράγει βιταμίνη Α, είναι σημαντικά για την υγεία των ματιών. Η Β' καροτίνη είναι επίσης αυτή που δίνει στα βερίκοκα το χαρακτηριστικό τους πορτοκαλί χρώμα. Η βιταμίνη Α και η Β' καροτίνη μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου καταράκτη, στην πρόληψη της νυχτερινής τύφλωσης, στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης οφθαλμικών ασθενειών, αλλά και στο να αντιστρέψει την απώλεια όρασης που προκαλείται από ανεπάρκεια βιταμίνης Α. Το βερίκοκο βελτιώνει την πεπτική υγεία. Ένα φλιτζάνι βερίκοκα, περίπου δηλαδή 155 γραμμάρια, έχει περίπου 3,1 γραμμάρια φυτικών ινών. Αυτό μας δίνει σχεδόν το 10% της συνιστόμενης ημερήσιας ποσότητας για ενήλικους 19 έως 30 ετών. Σε τι άλλο ωφελούν τα βερίκοκα, σε πιο υγιή επιδερμίδα? Οι βιταμίνες Α και Σ όχι μόνο προστατεύουν τα κύτταρα του δέρματος από τη βλάβη των ελεύθερων ριζών, αλλά η βιταμίνη Σ βοηθά επίσης την αύξηση της ποσότητας κολαγόνου στο δέρμα. Το κολαγόνο δίνει στο δέρμα τη δομή που χρειάζεται για να είναι ισχυρό. Επίσης, τα βερίκοκα συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, μειώνουν την αρτηριακή πίεση, προστατεύουν από βλάβες στο ύπαρ, αλλά και τα βερίκοκα μπορούν να αποκαθιστήσουν τους ηλεκτρολίτες και την ισορροπία των υγρών μετά από έντονη σωματική άσκηση χάρη στο κάλιο και το νερό. Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό. Το βερίκοκο όντως αποκαθιστά τους ηλεκτρολίτες, κάτι το οποίο αποδεικνύεται ιδιαίτερα ωφέλιμο κυρίως όταν γυμναζόμαστε, αλλά και στην περίοδο του καλοκαιριού, έτσι που υδρώνουμε πολύ πιο συχνά. Μια μουσική ανάσα και επιστρέφω.

Ιωαννίδη Σέβα. Και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Στο πρώτο ημίωρο βρισκόμαστε, μόλις έχουμε ξεκινήσει. Πλανήτη Σέβα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Κάθε απόγευμα Κυριακής δίνουμε ραντεβού από τις 6 έως και τις 7 και μαζί έτσι ξεκινάμε αυτή την πολύ όμορφη ραδιοφωνική ιστορία. Ενημερωνόμαστε για θέματα που αφορούν σε διατροφή, που αφορούν στην ομορφιά, στην περιποίηση της επιδερμίδας του προσώπου μας. Έχουμε τέτοιο θέμα και σήμερα και αυτό το απόγευμα της Κυριακής και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα θέλω να πιστεύω, όπως και το θέμα το οποίο ακολουθεί και αφορά στην άσκηση. Βρίσκομαι στο say.gr, είναι ένα site το οποίο και από τον τίτλο αντιλαμβάνεσαι, από το ομότιτλο περιοδικό, από το ομότιτλο έντυπο, ότι πρόκειται για θέματα που αφορούν στην άσκηση. Παραδοσιακή χορή, η εναλλακτική μορφή άσκησης για κίνηση, ευεξία και σύνδεση. Αυθόρμητα γλέντια, οργανωμένα φεστιβάλ, πανηγύρια σε χωριά, νησιά, αλλά και στο κλίνον Άστι, μια έντονη στροφή της νεολαίας προς την παράδοση. Όλα σε βάζουν λοιπόν στη διαδικασία να σκεφτείς, να ξεκινήσεις ένα διαφορετικό αυθεντικό είδος άσκησης που λέγεται ελληνική παραδοσιακή χορή. Το καλοκαίρι λοιπόν ίσως να είναι τελικά ιδανική εποχή για να δοκιμάσεις κάτι καινούριο ή να επιστρέψεις σε κάτι που αγαπάς. Είτε λοιπόν βρίσκεσαι σε ένα νησί είτε σε μία πόλη, οι ευκαιρίες για παραδοσιακό χορό είναι παντού. Σε πανηγύρια, μαθήματα, ακόμα και σε αυθόρμητες συγκεντρώσεις. Δεν χρειάζεται λοιπόν να είσαι ειδικός, αρκεί να έχεις διάθεση να κινηθείς, να νιώσεις και να αφαιθείς. Αν σκέφτεσαι τρόπους να κινηθείς περισσότερο, να νιώσεις πιο ελεύθερα και να συνδεθείς με τον εαυτό σου αλλά και με τους άλλους, η εκμάθηση παραδοσιακών χορών είναι μια ιδανική επιλογή που τα συνδυάζει όλα και δεν αποτελεί μόνο ένα κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά είναι και ένας ζωντανός τρόπος έκφρασης, άσκησης και κοινωνικοποίησης που μπορείς να εντάξεις εύκολα στην καθημερινότητά σου και έχει πραγματικά πάρα πολλά ωφέλη να σου προσφέρει, πολλά θετικά. Χοροθεραπεία λοιπόν, τα οπίστευτα ωφέλη που έχει για την υγεία αλλά και το σώμα. Τα ωφέλη του χορού, εάν γραφτείς σε ένα σύλλογο ή σε μια σχολή χορού όπου διδάσκονται παραδοσιακοί χοροί, θα νιώσεις άμεσα τα πλεονεκτήματα της νέας σου δραστηριότητας. Με τους παραδοσιακούς χορούς δουλεύεις ολόκληρο το σώμα σου χωρίς καν να το καταλαβαίνεις. Διορθώνεις τη στάση του σώματός σου, ενισχύεις τη δύναμή σου, βελτιώνεις την ισορροπία αλλά και το συντονισμό σου. Οι επαναλαμβανόμενοι ρυθμοί και τα βήματα ενεργοποιούν το σώμα και το μυαλό σου ταυτόχρονα, βοηθώντας τη μνήμη και τη συγκέντρωση. Παράλληλα, μειώνεις το άγχος και ενισχύεις τη διάθεσή σου. Αφού η κίνηση σε συνδυασμό με τη μουσική μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά. Σκέψου για παράδειγμα έναν απλό χορό, όπως ο Καλαμαθιανός. Με ένα βασικό ρυθμό και επαναλαμβανόμενα βήματα, μπορείς πολύ γρήγορα να συμμετέχεις, ακόμα και αν δεν έχεις προηγούμενη εμπειρία. Το σώμα σου αρχίζει να ακολουθεί το ρυθμό, η αναπνοή σου γίνεται πιο ελεύθερη και χωρίς να το καταλάβεις, βρίσκεσαι μέσα σε έναν κύκλο που σε παρασύρει θετικά. Η δύναμη της κοινότητας μέσα από τον παραδοσιακό χορό. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία των παραδοσιακών χορών είναι η αίσθηση της κοινότητας. Κρατώντας τα χέρια σε έναν κύκλο, νιώθεις ότι ανήκεις κάπου, ότι είσαι μέρος μιας ομάδας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα, όπου πολλές φορές νιώθεις αποσυνδεδεμένος από τους άλλους. Ο χορός σε φέρνει πιο κοντά στους ανθρώπους γύρω σου, δημιουργώντας μια αίσθηση σύνδεσης και αποδοχής. Ταυτόχρονα, οι παραδοσιακοί χοροί σε βοηθούν να έρθεις πιο κοντά και στον ίδιο στον εαυτό. Μέσα από την κίνηση εκφράζεις συναισθήματα που ίσως δεν μπορείς να πεις με λόγια, να τα εκφράσεις. Αφήνεσαι λοιπόν στο ρυθμό, χαλαρώνεις και επιτρέπεις τον εαυτό σου να βιώσει τη στιγμή. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο και στην ψυχική σου υγεία, καθώς μειώνει την ένταση της καθημερινότητας και δημιουργεί μια αίσθηση εσωτερικής ισορροπίας. Επιστροφή στην παράδοση. Η παραδοσιακή χορή είναι επίσης ένας τρόπος να διατηρήσεις ζωντανή την παράδοση και την ιστορία του τόπου σου. Κάθε βήμα, κάθε ρυθμός έχει τις ρίζες του σε μια διαφορετική περιοχή και κουβαλά ιστορίες, συναισθήματα και εμπειρίες γενναιών. Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός επίσης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο ρόλος του χορού γίνεται όλο και πιο σημαντικός. Για πρώτη φορά, ο ελληνικός παραδοσιακός χορός κατάφερε να ενταχθεί στο Curriculum of Department of Dance Education του Department of Education της Νέας Υόρκης. Μέσα από την συμμετοχή, μέσα από τη γλώσσα, μέσα από τη λαογραφία. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία συνέβησαν υπό την καθοδήγηση του αναπληρωτή καθηγητή, όπως διαβάζω
Σόζα εδώ στο συγκεκριμένο άρθρο κύριου Χρήστου Παπακώστα. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή αναδεικνύει τη σημασία του ελληνικού χορού όχι μόνο ως πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και ως ένα σύγχρονο παιδαγωγικό εργαλείο που μπορεί να ενισχύσει τη μάθηση, τη συνεργασία, αλλά και την αυτοέκφραση των μαθητών. Αυτά λοιπόν είχα να σου πω και για τον παραδοσιακό χορό, τον οποίο μπορούμε πραγματικά να εντάξουμε στο πρόγραμμά μας, εάν θέλουμε να ασκηθούμε και αν θέλουμε φυσικά να παραμείνουμε σε σύνδεση με την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Πάμε σε μία σύντομη έτσι, μουσική ανάσα. Αμέσως μετά ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι δρυμύτερη στο δεύτερο ημίωρο. Πάντα εδώ, στον πλανήτη Εύα και στον FM 100.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
4: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, Πλανήτη Σέβα, και έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μαζί παρέα FM 100 πάντα. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, Πλανήτη Σέβα, απόγευμα Κυριακής. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr και επικοινωνούμε φυσικά στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM 100 SKG. Συνέχεια λοιπόν στο Πλανήτη Εύα με μόδα. Βρίσκομαι σε ένα site ιδιαίτερα αγαπημένο, στο vogue.gr. Δεν θέλει συστάσεις, δεν χρειάζεται συστάσεις. Ένα θέμα φυσικά το οποίο αφορά στη μόδα και μόνο στη μόδα. Λευκή μπόχο μπλούζα, όλα τα στυλ για ένα 70's καλοκαίρι. Η έμπνευση λοιπόν τη σεζόν, η οποία έρχεται από τις πασαρέλες. Το μπόχο top είναι must του καλοκαιριού. Το μπόχο chic δεν βασίζεται πάντα σε floral μοτίβα και patchwork λεπτομέρειες. Το καλοκαίρι λοιπόν αυτό η αισθητική αποκτά μια πιο minimal και εκλεπτισμένη διάθεση, με πρωταγωνίστρια την μπόχο μπλούζα σε cloud dancer, την απαλή υπόλευκη απόχρωση που η Pantone ανέδειξε ως χρώμα της χρονιάς. Αναζωογονητική ανάμεσα στα έντονα πραγματικά flora prints, τις γήινες τερακότες και τα μπλε του κοβαλτίου που κυριάρχησαν στις πασαρέλες για το καλοκαίρι αυτό. Αυτή η ήρεμη διακριτική απόχρωση εμφανίστηκε παντού, από κουμπιά και top με βολάν μέχρι μεταξωτά, αλλά και συλλογές αγαπημένων σχεδιαστών μόδας. Η λευκή μπόχο μπλούζα λοιπόν δεν είναι κάτι καινούριο, την έχουμε ξαναδεί και παραμένει ένα κομμάτι που αποπνέει ανεπιτίδευτο ρομαντισμό και ελευθερία. Από τα βασικά κομμάτια της γκαρδαρόμπας αυτού του καλοκαιριού. Καταρχάς ξεκινάμε με το κοντό top με τυράντες σε μορφή, σε ύφος μπόχο αν θέλεις, με μορφή δαντελένιου ντεκολτέ, με κοντή σιλουέτα και απαλή λεπτομέρεια σε βολάν, σε συνδυασμό πάντα με ασορτή ίσως παντελόνι, κάπρι ή φορεμένη ακόμη και με μπότες για μια πιο funky αίσθηση, αποτυπώνει αυτή την αβίαστη ισορροπία μεταξύ casual και chic. Μπλούζα με βολάν, είδαμε και αυτή την τάση σε μια πιο ρομαντική εκδοχή. Φιλική χρειά με σιλουέτες με τυράντες, φλωράλ δαντέλα, εντυπωσιακά ντεκολτέ και βολάν, σε συνδυασμό με τζιν, μελινά παντελόνια, οι φαρδιές φούστες, τα looks κινούνταν εύκολα μεταξύ του ρομαντισμού και της νοσταλγικής μπόχο γοητείας της δεκαετίας που επικράτησε κυρίως κάπου εκεί στη δεκαετία του 2000. Επίσης, μποέμικο ντύμσιμο παραμένει ακρογωνιαίος λίθος του οίκου Κλοέ, εκφρασμένο μέσα από αέρινες λευκές μπόχο μπλούζες με κάπα και ανάγλυφους ώμους, σε συνδυασμό με ψηλόμεσα shorts, oversize zones και γόβες στην πασαρέλα. Το look δίνει την αίσθηση ρετρό, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι και trendy. Διαφανής μπλούζα. Σχεδιαστές αγαπημένοι υιοθέτησαν διαφανή υφάσματα σε όλες τις συλλογές τους, από δαντέλα και τούλι μέχρι διαφανές μετάξι. Το αποτέλεσμα ήταν μια πιο αισθησιακή εκδοχή του boho look. Δελικάτη, εντυπωσιακή και ιδανικά συνδυασμένη με τζιν, μίνι φούστες. Η εκδοχή λοιπόν που έρχεται με έντονα μανίκια, ψηλό λαιμό, δεμένο με oversize φιόγκο και σίγουρα είναι κάτι το οποίο δίνει αέρα αλλά και λάμψη από τη δεκαετία του 70. Όποια εκδοχή και αν επιλέξεις, εσύ θυμίσου ότι φροντίζουμε πάντα να προσαρμόζουμε τη μόδα σε εμάς και να μην προσαρμοζόμαστε εμείς τη μόδα, να το φοράμε το ρούχο και όχι να μας φοράει.

Ιωαννίδη Σέβα. Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, μαζί παρέα συντονισμένη πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Επικοινωνούμε στα social, στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, στο Instagram, FM 100 SKG. Και η συνέχεια έρχεται με ήλιο. Με ήλιο και τις ευεργετικές ιδιότητες του ήλιου στον οργανισμό μας. Βρισκόμαι στο www.iatronet.gr και κατευθείαν θα σου μιλήσω για τα ωφέλη του ήλιου στον οργανισμό μας. Συνήθως λοιπόν, λέει, όταν αναφερόμαστε στην ηλιοθεραπεία, μιλάμε ή διαβάζουμε για τις βλάβες που προκαλεί ο ήλιος στην επιδερμίδα μας. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι ο ήλιος έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες για τον οργανισμό μας. Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου μας. Το σώμα μας δημιουργεί μία ορμόνη που ονομάζεται μελατονίνη, η οποία μας βοηθά να κοιμηθούμε. Μειώνει το άγχος. Η ηλιοθεραπεία μας βοηθά να χαλαρώσουμε, γιατί ηρεμεί τους μύες και βοηθά στη γνωστική ανάπτυξη του εγκεφάλου μας. Διατηρεί την αρτηριακή μας πίεση υπό έλεγχο. Η ηλιοθεραπεία βοηθά στην ενεργοποίηση του μονοξιδίου του αζότου που βρίσκεται στο ανώτερο στρώμα του δέρματος και βοηθά στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος, διευρύνοντας τα αιμοφόρα αγγεία. Γι' αυτό και μας βοηθά να διατηρήσουμε την αρτηριακή μας πίεση υπό έλεγχο. Διατηρεί γερά οστά. Η βιταμίνη D βοηθά στην καλύτερη απορρόφηση του ασβεστίου στον οργανισμό και κάνει τα οστά μας πιο δυνατά. Ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Το φως του ήλιου είναι μια πανάρχια μέθοδος για τη θεραπεία αυτοάνωσων ασθενειών. Είναι το καλύτερο για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Βοηθά στην καταπολέμηση της κατάθλιψης. Αυτό είναι σίγουρα κάτι το οποίο ακούμε αρκετά συχνά, ότι ο ήλιος κάνει καλό, μας φτιάχνει τη διάθεση. Η ηλιοθεραπεία λοιπόν ενισχύει τη διάθεσή μας. Μία ηλιοθεραπεία 15 λεπτών μας δίνει ενέργεια και νιώθουμε πολύ πιο ήρεμοι. Επίσης, ο ήλιος βοηθά στην επούλωση δερματικών προβλημάτων. Σύμφωνα με έρευνες, η ηλιοθεραπεία νωρίς το πρωί μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε ακραία δερματικά προβλήματα, όπως η ψωρίαση. Ο ήλιος κρατά το διαβήτη υπό έλεγχο, διότι η βιταμίνη D βοηθά στην παραγωγή ινσουλίνης στον οργανισμό μας. Κατά συνέπεια, η ηλιοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή ή και τον έλεγχο του διαβήτη. Επίσης, μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης Αλτσχάιμερ. Σύμφωνα με μελέτες, έχει διαπιστωθεί ότι οι ασθενείς με Αλτσχάιμερ που εκτέθηκαν σε έντονο φως είχαν λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης και λύθης. Η ηλιοθεραπεία είναι επίσης εξαιρετική και για τα μάτια. Η βιταμίνη D, η βιταμίνη της όρασης, παίζει ρόλο και εδώ. Αλλά δεν χρειάζεται να κοιτάμε τον ήλιο για καλύτερη όραση. Απλώς στεκόμαστε στον ήλιο για 15 λεπτά. Συνεπώς, πρέπει να εκθέτουμε το σώμα μας στον ήλιο, αλλά με μέτρο και φυσικά με πρόληψη. Η ηλιοθεραπεία μέχρι 30 λεπτά και αντιλιακά σώματος προτρέπει το συγκεκριμένο άρθρο και προσώπου, που ενυδατώνουν την επιδερμίδα μας αλλά και μας παρέχουν προστασία από τον ήλιο. Και μάλιστα αντιλιακά τα οποία θα πρέπει να έχουν και υψηλό δείκτη προστασίας για ενυδάτωση, εμπλουτισμένα με τα κατάλληλα στατικά προκειμένου να προστατεύσουμε το δέρμα μας. Αυτά είχα να σου πω λοιπόν σε σχέση και με τα ωφέλη του ήλιου της ηλιοθεραπείας για τον οργανισμό μας, για την υγεία μας, για εμάς.

Εδώ είμαστε. Μέσα αερός, I can buy myself flowers. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Συνέχεια πάντως, όχι με λουλούδια, αλλά με ιστορίες ομορφιάς. Και μάλιστα, do it yourself αγαπημένες ιστορίες. Εδώ στην εκπομπή ασχολούμαστε αρκετές φορές με χειροποίητες μάσκες ομορφιάς, δημιουργώντας τις δικές μας μάσκες ομορφιάς με υλικά τα οποία έχουμε ως επιτοπλίστων στην κουζίνα μας, στα δουλάπια του σπιτιού μας. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο www.biosophy.gr και τι ακριβώς συμβαίνει με τις σπιτικές αυτές φυσικές μάσκες ομορφιάς. Το καλοκαίρι λοιπόν είναι αυτή η εποχή που πραγματικά έτσι μπορούμε να περιποιηθούμε τον εαυτό μας. Η φύση μας προσφέρει απλόχερα ζουμερά, αρωματικά, πολύτιμα φρούτα. Έτσι ξεκινάει το συγκεκριμένο άρθρο στο biosophy.gr και θα πάω κατευθείαν στο θέμα, θα προχωρήσω εκεί. Με μάσκα ανιδάτωση θα ξεκινήσουμε, με καρπούζι. Ιδανική λέει για αφυτατωμένο, θα μπω δέρμα. Υλικά: 2 κουταλιές της σούπας πολτοποιημένου καρπούζι, 1 κουταλιά του γλυκού γιαούρτι. Προαιρετικά απλώνουμε σε καθαρό πρόσωπο, αφήνουμε για 10-15 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλένουμε με δροσερό νερό. Το καρπούζι ξεδιψάει το δέρμα και προσφέρει άμεση φρεσκάδα. Μάσκα λάμψης με ροδάκινο και μέλι. Τι έχω να σου πω, ότι την έχω δοκιμάσει τη συγκεκριμένη μάσκα. Είναι καταπληκτική και μάλιστα μπορείς να δημιουργήσεις μία έτσι λίγο μεγαλύτερη ποσότητα και να τη διατηρήσεις στο ψυγείο για τουλάχιστον 3-4 ημέρες και να την επαναλάβεις και την επόμενη ημέρα, διότι είναι μία μάσκα η οποία πραγματικά είναι τόσο αθώα, τόσο αγνή, ιδανική για θαμπό, άτονο δέρμα. Τι θα χρειαστείς: ένα όριμο ροδάκινο το οποίο θα λιώσεις πολύ καλά, μία κουταλιά του γλυκού μέλι και μία κουταλιά του γλυκού γιαούρτι. Άρα κατεύουμε πάρα πολύ καλά τα υλικά μεταξύ τους, απλώνουμε τη μάσκα για 15 λεπτά, αφήνουμε να στεγνώσει πάρα πολύ καλά και στη συνέχεια ξεπλένουμε. Το ροδάκινο αναζωογονεί το δέρμα, ενώ το μέλι, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές πραγματικά για τα ωφέλη που έχει το μέλι στην περιποίηση επιδερμίδας μας, όταν δηλαδή το χρησιμοποιούμε ως καλλυντικό, διότι ενυδατώνει, προσφέρει λάμψη αλλά και καθαρίζει, όπως ακριβώς και το γιαούρτι. Μάσκα απολέπησης τώρα με φράουλα και βρώμη. Ιδανική για λιπαρότητα και μαύρα στίγματα. Θα χρειαστούμε 3 φράουλες πολτοποιημένες, 1 κουταλιά του γλυκού βρώμη, 1 κουταλιά του γλυκού γιαούρτι ή λίγες σταγόνες, αν θέλεις, από λεμόνι. Κάνεις απαλό μασά στο πρόσωπο και αφήνεις για 10 λεπτά. Ξεπλένεις με χλιαρό νερό. Οι φράουλες καθαρίζουν σε βάθος, ενώ η βρώμη απολεπίζει φυσικά. Η συγκεκριμένη μάσκα βέβαια μπορεί να λειτουργήσει και ως σκραπ, το οποίο όμως θα αφήσεις στην συνέχεια στο δέρμα σου για ακόμη καλύτερα και πιο έντονα αποτελέσματα. Λοιπόν, τώρα μάσκα αντιχείρανσης για την συνέχεια, η οποία έχει κεράσια και αλόι. Ίσως κάποιοι βέβαια, κάποιες, να μην μπορείτε να βρείτε ή να έχετε αλόι. Δεν ξέρω αν μπορεί να αντικατασταθεί ίσως με κάτι άλλο, με κάτι διαφορετικό. Εμείς θα δώσουμε τη μάσκα τη συνταγή ακριβώς ως έχει. Λοιπόν, 6 με 8 κεράσια, σαφώς πολτοποιημένα, ένα κουταλάκι του γλυκού τζέλ αλόης και μία κουταλιά του γλυκού λάδι καρύδας ή και ελαιόλαδο. Απλώνεις τη μάσκα λοιπόν για 15 λεπτά, πολτοποιείς πάρα πολύ καλά όλα τα υλικά, τα κεράσια μαζί με το λάδι καρύδας, το οποίο χρησιμοποιούμε τα τελευταία χρόνια νομίζω πάρα πολύ συχνά, όχι τόσο σε μαγειρική χρήση αλλά σε καλλυντική χρήση, οπότε περισσότεροι μπορεί και να έχετε λάδι καρύδας, ελαιόλαδο σίγουρα. Ανακατεύουμε λοιπόν πάρα πολύ καλά, αφήνουμε τη μάσκα για 15 λεπτά, τα κεράσια προσφέρουν αντιοξυδοτική δράση ενώ η αλόη καταπραίνει. Πάντως η συγκεκριμένη μάσκα πρέπει να είναι και πάρα πολύ ενυδατική. Τώρα, σκραπ σώματος και σκραπ σώματος με πεπόνι και ζάχαρη. Ιδανική για απαλή, φρέσκη επιδερμίδα σώματος. Θα χρειαστούμε 2 φέτες πεπόνι πολτοποιημένες, 2 κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη και 1 κουταλιά του γλυκού λάδι καρύδας ή ελαιόλαδο. Κάνεις απαλό μασά στο σώμα με κυκλικές κινήσεις, το αφήνεις για λίγο, ξεπλένεις, το πεπόνι ενυδατώνει, η ζάχαρη απολεπίζει και το λάδι προσφέρει θρέψη. Η ομορφιά λοιπόν δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη ή ακριβή. Με λίγα υλικά από την κουζίνα και την έμπνευση που μας χαρίζει το καλοκαίρι, μπορούμε να προσφέρουμε στην επιδερμίδα μας αγνή φροντίδα γεμάτη φρεσκά,
Ελλάδα και θρέψει. Να ακούμε το σώμα μας, πραγματικά τις ανάγκες μας, γιατί η φύση ξέρει. Μπορούμε, λέει, να χρησιμοποιήσουμε όριμα, καθαρά φρούτα χωρίς φλούδα ή κουκούτσια, να εφαρμόζουμε τις μάσκες πάντα σε καθαρό και στεγνό πρόσωπο, να τις αφήνουμε να δράσουν για 10-20 λεπτά ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματος. Και οι μάσκες, λέει εδώ, δεν διατηρούνται, θα πρέπει να τις ετοιμάζουμε πάντα φρέσκες πριν την χρήση. Και σαφώς, εάν έχεις αλλεργία σε κάποιο συστατικό, θα πρέπει να το αποφύγεις ή να δοκιμάσεις πρώτα σε μια πολύ μικρή περιοχή του δέρματος. Το σημαντικό, βέβαια, είναι αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο δέρμα, πάντα σε επικοινωνία, σε συζήτηση με τον δερματολόγο σου, προκειμένου να γνωρίσει τι ακριβώς συμβαίνει και να σε ενημερώσει, και εσύ φυσικά για το τι ακριβώς μπορείς ή όχι να χρησιμοποιήσεις.

Πλάνη της Εύα, εδώ ήμασταν λοιπόν και αυτό το απόγευμα της Κυριακής με θέματα που αφορούσαν στα της διατροφής, τα ωφέλη που έχουν τα περίκοκα για την υγεία μας, πώς ακριβώς οι παραδοσιακοί χορεί μπορούν να γίνουν μια εναλλακτική μορφή άσκησης που θα προσφέρουν κίνηση αλλά και ευεξία αλλά και σύνδεση με τους άλλους. Τι συμβαίνει με τη λευκή μπόχο μπλούζα η οποία επανέρχεται στη μόδα αυτού του καλοκαιριού και είναι τα ωφέλη που έχει ο ήλιος, η ηλιοθεραπεία για τον οργανισμό μας, για την υγεία μας, οι ευεργετικές ιδιότητες, αλλά και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε εύκολα, γρήγορα και κυρίως οικονομικά τις δικές μας χειροποίητες μάσκες ομορφιάς. Πλανήτης Εύα λοιπόν, αυτό το απόγευμα της Κυριακής, εδώ μαζί, παρέα, συντονισμένη. Σιγά σιγά θα σε αποχαιρετήσω, θα ολοκληρώσω λοιπόν σε αυτό το ραντεβού αυτής της Κυριακής. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή. Ακριβώς στις 6 εδώ θα είμαι και πάλι με ένα ακόμη ραδιοφωνικό επεισόδιο του Πλανήτη Εύα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα όμορφο υπόλοιπο αυτής της Κυριακής. Για όσους πραγματικά κατάφεραν να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν, προλαβαίνετε ακόμη να εκμεταλλευτείτε αυτές τις ώρες που υπολείπονται μέχρι και το τέλος αυτού του Σαββατοκύριακου. Για όσους ακόμη δεν έχουν ολοκληρώσει, δεν έχουν τελειώσει με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, διότι κάποιοι εργάζονται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή αυτής της Κυριακής ή για αυτή την ώρα που μιλάμε, για αυτούς που βρίσκονται σε χώρους εστίασης, σε οδηγούς ταξί, σε οδηγούς λεωφορείων, σε αυτούς που βρίσκονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε αυτούς που βρίσκονται στα νοσοκομεία, σε χώρους νοσοκομιακούς, σε νοσοκόμους, γιατρούς, σε όσους εφημερεύουν φαρμακοποιούς και είναι τόσοι όλοι αυτοί οι οποίοι πραγματικά εργάζονται κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Να είστε καλά, ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε, χιλιοπομένο, τετριμένο, αλλά με υγεία πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα. Εμείς θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί την ερχόμενη Κυριακή, ακριβώς στις 6 με ένα ακόμη ραδιοφωνικό επεισόδιο του Πλανήτη Εύα. Να είστε καλά, όπου και αν είστε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τραγικές διαστάσεις πήρε η φωτιά στη Σαλαμίνα, καθώς ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό στα Περιστέρια, που ξεκίνησε το πύρινο μέτωπο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εξαπλώθηκε ραγδαία μέσα σε μόλις 7 λεπτά. Πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά διάσπαρτες εστίες με 260 πυροσβέστες και 18 εναέρια μέσα να επιχειρούν. Σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες, 8 άτομα με εγκάβματα και ένας ηλικιωμένος μεταφέρθηκαν αρχικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας είναι όλοι καλά, ενώ δύο παραμένουν για νοσηλεία με σοβαρότερα εγκάβματα. Παράλληλα, συνεχίζεται η επιχείρηση απεγκλωβισμού διαθαλάσσης με τουλάχιστον 502 άτομα να έχουν απομακρυνθεί από το Σατερλί και τις Κολόνες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Η κυκλοφορία έχει πλέον ομαλοποιηθεί στα διόδια των Μαλγάρων, ενώ χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κινούνται τα οχήματα και από τη Χαλκιδική προς τη Θεσσαλονίκη. Αντίθετα, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται αυτήν την ώρα στα διόδια του Πολυμήλου. Τα αυξημένα μέτρα της τροχιάς παραμένουν σε ισχύ, με την απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών να διαρκεί έως τις 11 το βράδυ. Αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στις περιοχές της Κασάνδρας που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, το οδικό τμήμα Σίβηρης Φούρκας, το οποίο παρέμενε κλειστό για την απομάκρυνση καμένων κορμών, δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία. Η μετακίνηση των οδηγών και των επισκεπτών σε ολόκληρο το δίκτυο διεξάγεται πλέον κανονικά. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιήθηκαν στην παραλία της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη μετά από περιστατικά πνιγμού που οδήγησαν σε καρδιακή ανακοπή. Πρόκειται για έναν 18χρονο και μία 60χρονη, στους οποίους οι διασώστες του ΕΚΑΒ με τη συνδρομή γιατρού έκαναν κάρπα και απεινιδώσεις. Και στις δύο περιπτώσεις επανήλθε η αυτόματη κυκλοφορία και οι δύο λουόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία. Μετά τον 15 Αύγουστο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει σε πλήρες πρόγραμμα με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ και στις εκλογές του 2027. Στο Μέγαρο Μαξίμου χαράζουν ήδη στρατηγικοί σε 4 μέτωπα: Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μαρία Καριστιανού και Αντώνης Σαμαράς. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η συσπήρωση κυρίως των κεντρώων αλλά και των παραδοσιακών δεξιών ψηφοφόρων, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις ανακοινώσεις της ΔΕΘ και στο νέο κυβερνητικό αφήγημα για την Ελλάδα του 2030. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομολογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και η ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα. Ο κύριος Γεραπετρίτης εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς την Ουκρανία για τις πρόσφατες επιθέσεις, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην Ελλάδα για τις πυρκαγιές. Σε αναβρασμό βρίσκεται ο ΠΑΟ, καθώς οπαδοί του Δικεφάλου προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη των γραφείων της ΠΑΕ στην Τούμπα. Οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας αντιδρούν έντονα στη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, ζητώντας την ακύρωσή της και απαιτώντας άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιβάν Σαββίδη, την ώρα που ο παίκτης βρίσκεται ήδη στη Γερμανία. Σε νέα ιδιαίτερα προκλητική κίνηση, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε αμοιβή 30.000 δολαρίων για όποιον σκοτώσει ή εχμαλωτήσει και παραδώσει στις Ιρανικές αρχές Αμερικανό στρατιώτη. Μάλιστα, όπως δήλωσε ο αρχηγός του Ιρανικού Γενικού Επιτελείου, η αμοιβή για τις γυναίκες που θα πραγματοποιήσουν μια τέτοια ενέργεια θα είναι διπλάσια. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για Αμερικανούς εισβολείς, χωρίς πάντως να έχει ανακοινωθεί ανάπτυξη Αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράν. Σε εξέλιξη, διπλωματικές επαφές στην Αίγυπτο για την εφαρμογή της εκεχηρίας στη λωρίδα της Γάζας. Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ συναντήθηκε με τον πρόεδρο Σίση, ενώ αντιπροσωπεία της Χαμάς συνομίλησε με τις Αιγυπτιακές Μυστικές Υπηρεσίες για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ. Παρά τη δέσμευση της Χαμάς στον οδικό χάρτη, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός απέρριψε το σχέδιο, με τον Κούσνερ να προγραμματίζει επίσκεψη στο Ισραήλ για την άμβληση των διαφορών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.

0: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τραγικός είναι ο απολογισμός της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, καθώς ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό στα Περιστέρια. Η φωτιά εξαπλώθηκε ραγδαία καταστρέφοντας σπίτια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησε από οικόπεδο γεμάτο σκουπίδια. Η Διεύθυνση Εγκλημάτων Εμπρισμού εξετάζει σοβαρές ενδείξεις, καθώς λίγο αργότερα εκδηλώθηκε και δεύτερο μέτωπο στην περιοχή Σελήνια. Αυτήν την ώρα υπάρχουν μόνο διάσπαρτες εστίες, όπου επιχειρούν 260 πυροσβέστες και 18 εναέρια μέσα. Από τους 10 τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο, οι δύο παραμένουν για νοσηλεία με σοβαρότερα εγκαύματα. Την ίδια ώρα, σε 571 ανέρχονται οι πολίτες που απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από το Σατερλί και τις Κολώνες και μεταφέρθηκαν ήδη στο λιμάνι της Φανερωμένης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς της Κύρος στην περιοχή της Ατσίτσας. Οι άνεμοι έχουν υποχωρήσει και η φωτιά κατευθύνεται προς το ήδη καμένο Πευκόδασος. Δεν απειλούνται κατοικίες και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων του 15 Αύγουστου. Η κυκλοφορία έχει πλέον ομαλοποιηθεί στα διοδεία των Μαλγάρων, ενώ χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κινούνται τα οχήματα και από τη Χαλκιδική προς τη Θεσσαλονίκη. Μικρές καθυστερήσεις καταγράφηκαν και στα διόδια του Πολυμήλου. Τα αυξημένα μέτρα της τροχιάς παραμένουν σε ισχύ, με την απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών να διαρκεί ως τις 11 το βράδυ. Αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στις περιοχές της Κασάνδρας που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, το δικό τμήμα Σίβηρης Φούρκας, το οποίο παρέμεινε κλειστό για την απομάκρυνση καμένων κορμών, δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία. Έτσι, η μετακίνηση των οδηγών και των επισκεπτών σε ολόκληρο το δίκτυο διεξάγεται πλέον κανονικά. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιήθηκαν στην παραλία της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη μετά από περιστατικά πνιγμού που οδήγησαν σε καρδιακή ανακοπή. Πρόκειται για έναν 18χρονο και μία 60χρονη, στους οποίους οι διασώστες του ΕΚΑΒ με τη συνδρομή γιατρού έκαναν κάρπα και απεινιδώσεις. Και στις δύο περιπτώσεις επανήλθε η αυτόματη κυκλοφορία και οι δύο λουόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία. Παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι πλέον ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Απομένει πλέον η επίσημη ανακοίνωση του Γερμανικού Συλλόγου. Την ίδια ώρα, σε αναβρασμό βρίσκεται η Θεσσαλονίκη. Εκατοντάδες οπαδοί του Δικεφάλου συνεχίζουν τη συμβολική κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα, φωνάζοντας συνθήματα κατά της διοίκησης και του Ιβάν Σαββίδη, με βασικό αίτημα την ακύρωση της μεταγραφής του νεαρού άσου. Σε νέα ιδιαίτερα προκλητική κίνηση, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε αμοιβή 30.000 δολαρίων για όποιον σκοτώσει ή εχμαλωτήσει και παραδώσει στις Ιρανικές αρχές Αμερικανό στρατιώτη. Μάλιστα, όπως δήλωσε ο αρχηγός του Ιρανικού Γενικού Επιτελείου, η αμοιβή για γυναίκες που θα πραγματοποιήσουν μια τέτοια ενέργεια θα είναι διπλάσια. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για Αμερικανούς εισβολείς, χωρίς πάντως να έχει ανακοινωθεί ανάπτυξη Αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράν. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία του Βελγίου, έχοντας ήδη καταστρέψει 30.000 στρέμματα στο φυσικό πάρκο Φαν. Το πύρινο μέτωπο πλησιάζει απειλητικά τη Γερμανία, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Ο Δήμος της γερμανικής πόλης Μόνσαου κάλεσε τους κατοίκους να εκενώσουν προληπτικά τις συνοριακές περιοχές, καθώς οι φλόγες απέχουν μόλις 1,5 χιλιόμετρο, ενώ οι βελγικές αρχές έχουν ήδη εκενώσει την πόλη Γιούκελσάιντ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

Old Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στην κορυφή της Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη φορά ο Απόστολος Χρήστου, ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Παρίσι, κερδίζοντας την τελευταία χεριά τον μεγάλο του αντίπαλο Τόμας Τσεκόν με χρόνο 52:27. Με αυτόν τον θρίαμβο ο Χρήστου έφτασε τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τραγικός είναι ο απολογισμός της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, καθώς ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό στα Περιστέρια. Η φωτιά εξαπλώθηκε ραγδαία, καταστρέφοντας σπίτια, ενώ φαίνεται να ξεκίνησε από οικόπεδο με σκουπίδια. Αυτήν την ώρα υπάρχουν μόνο διάσπαρτες εστίες, όπου επιχειρούν 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 58 οχήματα. Από τους 10 τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο, οι δύο παραμένουν για νοσηλεία με σοβαρότερα εγκαύματα. Σε 571 ανέρχονται οι πολίτες που απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από το Σατερλί και τις Κολώνες και μεταφέρθηκαν ήδη στο λιμάνι της Φανερωμένης. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει αύριο ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος για σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή σχετικά με την αποκατάσταση των ζημιών και τις αποζημιώσεις των πληγέντων. Αύριο ξεκινούν και οι αυτοψίες για την καταγραφή των καταστροφών. Αυτοψίες αρχίζουν και στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, ενώ ο Υφυπουργός θα μεταβεί εκεί την Τετάρτη για σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς. Νέο σκηνικό έντασης επιχειρήνα στη Σιάγκυρα, ανακηρύσσοντας δύο θαλάσσια πάρκα στο βόρειο και νότιο Αιγαίο. Αν και η τουρκική πλευρά επικαλείται την προστασία της βιοποικιλότητας, τα μέσα ενημέρωσης της χώρας συνδέουν την κίνηση με τη στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις αμφισβητήσεις της θαλάσσιας δικαιοδοσίας, με τους σχετικούς χάρτες να δημοσιεύονται ήδη σε κυβερνητικό διάταγμα. Αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στις περιοχές Κασάνδρας που πλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, το οδικό τμήμα Σίβηρης Φούρκας, το οποίο παρέμεινε κλειστό για την απομάκρυνση κορμών, δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία. Έτσι, η μετακίνηση των οδηγών και των επισκεπτών σε ολόκληρο το δίκτυο διεξάγεται κανονικά. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιήθηκαν στην παραλία της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη μετά από περιστατικά πνιγμού που οδήγησαν σε καρδιακή ανακοπή. Πρόκειται για ένα 18χρονο και μία 60χρονη, στους οποίους οι διασώστες του ΕΚΑΒ με τη συνδρομή γιατρού έκαναν κάρπα και απεινιδώσεις. Και στις δύο περιπτώσεις επανήλθε η αυτόματη κυκλοφορία και οι λουόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία. Παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι πλέον ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Απομένει πλέον η επίσημη ανακοίνωση του Γερμανικού Συλλόγου. Την ίδια ώρα, σε αναβρασμό βρίσκεται η Θεσσαλονίκη. Εκατοντάδες οπαδοί του Δικεφάλου συνεχίζουν την συμβολική κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα, φωνάζοντας συνθήματα κατά της διοίκησης και του Ιβάν Σαββίδη, με βασικό αίτημα την ακύρωση της μεταγραφής του νεαρού άσου. Κοινή καταδίκη κατά του Ισραήλ εξέδωσαν 8 μουσουλμανικές χώρες, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, του Πακιστάν, της Ινδονησίας, της Τουρκίας, του Κατάρ και των Εμμυράτων καταγγέλνουν την άρνηση του Τελαβίβ να εφαρμόσει το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα. Η παρέμβαση υπογραμμίζει ότι η στάση του Ισραήλ υπονομεύει την ειρήνη, την ώρα που ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται για επαφές στο Κάιρο. Σε νέα προκλητική κίνηση, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε αμοιβή 30.000 δολαρίων για όποιον σκοτώσει ή εχμαλωτήσει και παραδώσει στις Ιρανικές αρχές Αμερικανό στρατιώτη. Μάλιστα, όπως δήλωσε ο αρχηγός του Ιρανικού Γενικού Επιτελείου, η αμοιβή για τις γυναίκες που θα πραγματοποιήσουν τέτοια ενέργεια θα είναι διπλάσια. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για Αμερικανούς εισβολείς, χωρίς πάντως να έχει ανακοινωθεί ανάπτυξη Αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράν. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
6: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
7: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
8: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All-time classics. This is a journey into music and sound. Watch out and get ready. Move your feet. Wherever you are, you will be a part of it. Get ready. So get ready. Everybody.

Prime Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα στέλνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ξεκαθαρίζοντας ότι η ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο πέραν των χωρικών της υδάτων είναι παράνομη και δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Η Αθήνα τονίζει ότι η ενέργεια αυτή παραβιάζει το δίκαιο της θάλασσας, καταλαμβάνει διεθνή ύδατα αλλά και ελληνική υφαλοκρηπίδα, υπονομεύοντας το κλίμα καλής γειτονίας. Η Ελλάδα διαμηνύει ότι θα προστατεύσει με αποφασιστικότητα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Στην κορυφή της Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ο Απόστολος Χρήστου, ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Παρίσι, κερδίζοντας την τελευταία χεριά τον μεγάλο του αντίπαλο Τόμας Τσεκόν με χρόνο 52-27. Τραγικός ο απολογισμός της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, καθώς ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό στα Περιστέρια. Η φωτιά εξαπλώθηκε ραγδαία, καταστρέφοντας σπίτια, ενώ φέρεται να ξεκίνησε από οικόπεδο με σκουπίδια. Αυτήν την ώρα υπάρχουν μόνο διάσπαρτες εστίες με 260 πυροσβέστες, 15 ομάδες πεζοφόρων και εθελοντές να επιχειρούν. Από τους 10 τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο, 5 παραμένουν για νοσηλεία με σοβαρότερα εγκαύματα. Παράλληλα στους 593 ανέρχονται οι πολίτες που απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης, μεταφέρθηκαν στην Φανερωμένη και στη συνέχεια με λεωφορεία στο Δημαρχείο όπου τους παρέχονται νερό και φαγητό. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει αύριο ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος για σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή σχετικά με την αποκατάσταση των ζημιών και τις αποζημιώσεις των πληγέντων. Αύριο ξεκινούν και οι αυτοψίες για την καταγραφή των καταστροφών. Αυτοψίες αρχίζουν και στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, ενώ ο Υφυπουργός θα μεταβεί εκεί την Τετάρτη για σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς. Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα σε εργοστάσιο πλαστικών στην παράπλευρη εθνικής οδού Λάρισας Βόλου, κοντά στη Λάρισα. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, ενώ λόγω των έφλεκτων υλικών έχουν δημιουργηθεί πυκνοί μαύροι καπνοί. Λίγο μετά τις 9 εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους για τους καπνούς. Πάνω από 3.600 στρέμματα πυκνού πεύκο δάσους κατέκαψε η πυρκαγιά στη Σκύρο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η εικόνα της φωτιάς είναι πλέον πολύ βελτιωμένη, με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη με διάσπαρτες εστίες, κυρίως στην νότια πλευρά προς τον Άγιο Φωκά. Παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι πλέον ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Απομένει η επίσημη ανακοίνωση του Γερμανικού Συλλόγου. Την ίδια ώρα σε αναβρασμό βρίσκεται η Θεσσαλονίκη, καθώς εκατοντάδες οπαδοί του Δικεφάλου πραγματοποίησαν συμβολική κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα, ζητώντας την ακύρωση της μεταγραφής. Κοινή καταδίκη κατά του Ισραήλ εξέδωσαν 8 μουσουλμανικές χώρες, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, του Πακιστάν, της Ινδονησίας, της Τουρκίας, του Κατάρ και των Εμμυράτων καταγγέλουν την άρνηση του Τελαβίβ να εφαρμόσει το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα. Η παρέμβαση υπογραμμίζει ότι η στάση του Ισραήλ υπονομεύει την ειρήνη, την ώρα που ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται για επαφές στο Κάιρο. Κλείνουμε το δελτίο με τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αρχικά έθριος, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα.

0: χρυσό. Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως, μ' αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισό.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου είχα δώσει τα πάντα. Έχω θέματα μόνος και εσύ μ' αφήνεις τα βράδια. Κλείσαν όλες.

0: νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

σπίτι σου. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά